0: Ακό ρίμπα.
1: Ες.
0: Ακό σούγκο.
1: Δε.
0: Ακό τούλεν.
1: Ου.
0: Ακό ουζόλ.
1: Δε.
0: Ακό βιέρκα.
1: Ιξ.
0: Ακό ξύλοφον.